0: Εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy.

Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Λες πως θέλεις να ξέρεις.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθη.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: άνθρωπό σου. Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Energy 94,2.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: σήμερα στον Energy 942. Και τραγουδίστρια και πιανίστρια και στιχουργός. Η Τόρι Άμος γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1963 σαν σήμερα και το ταλέντο της έχει τρεις όψεις. Σε αντίθεση με ένα μετάλλιο που έχει μόνο δύο. Το 1999 σαν σήμερα η Κατερίνα Θάνου κέρδισε ένα τέτοιο χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Σεβίλη. Το 2004 σαν σήμερα στους Ολυμπιακούς της Αθήνας ο Πύρος Δήμας μας έφερε ένα χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών και πανηγυρίζαμε. Ενώ λίγα χρόνια πριν, το 1987 σαν σήμερα, η Μαντόνα πανηγύριζε για το χρυσό Who's That Girl. Το τραγούδι της έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts, ανοίγοντάς της το δρόμο για μια τεράστια καριέρα και συνεχίζει ακόμα καθεκτή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μη σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Non-stop music. Non-stop music.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.

0: Τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Επτά η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
0: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28 818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκταίων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy Mix και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Wait a minute.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Επίθεση.

0: καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός σας σταθμός.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

Music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: καλοκαίρι και Energy 94,2, ο δροσιστικός σας σταθμός.
1: Energy 94,2.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 9121.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικό

0: διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός σας σταθμός.
3: Τι αξίζει, Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 12 επί 500ml, 26% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Στο ψυχιατρία των φυλακών Κορυδαλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 25 στην Αλεξανδρούπολη.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Έλα, είσαι έτοιμη να τραγουδήσουμε αφού χορεύουμε. Όχι,
1: την πρωτοψάλτη. Καλύτερα, άσε την πρωτοψάλτη, ας χορέψουμε. Εμείς σας κάνουμε τα μπαλέτα.
2: Μη ρωτάς πώς και γιατί είμαστε τώρα ένα σώμα.
1: Τώρα, μόνο εμένα με παραπέμπει αυτό το τραγούδι σε άλλη εποχή. Κοστούμια το λες, αποκρίες.
0: Ναι, όχι, δίκιο έχεις. Τώρα που το λες, δίκιο έχεις.
1: Το
0: για...
1: παμπολέιο δεν είναι
0: πριν. Ναι, αποκρίες, αποκρίες ξεκάθαρα.
1: Έτσι,
0: ξεκάθαρα.
1: Παιδιά,
0: ξεκάθαρα.
2: Ένα φεγγάρι μας κοιτάζει φωτεινό.
1: Τους έχουμε κάνει όλους ρεπόρτερ, μου φαίνεται εκεί έξω. Η κυρία Κατερίνα στέλνει μήνυμα και έχει ρεπορτάζ για τη Μαντόνα, γιατί η κυρία Κατερίνα μένει στην Πάτμο.
0: Ναι.
1: Και λέει, ήρθε, λέει, πήγε στο μοναστήρι της Πάτμου στην Αποκάλυψη και στη Μονή Ευαγγελισμού. Ήρθε με 3 ελικόπτερα, ένα για αποσκευές, ένα με εκείνη και τον σύντροφό της 26 ετών, παρακαλώ. Αν δεν έχει η Μαντόνα ελικόπτερο μόνο για τις αποσκευές της, ποιος τα έχει, κυρία Κατερίνα? Εγώ και η Στεφανία.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου. Ή να έχω ένα ελικόπτερο για αποσκευές, ή να μην έχω καθόλου αποσκευές.
1: Το να έχεις ένα σκέτο ελικόπτερο δεν είναι όνειρο. Πρέπει να είναι ένα ελικόπτερο
0: Εμένα
1: για αποσκευές.
0: Είναι το όνειρό μου για τις αποσκευές.
1: Ναι.
0: Να ταξιδεύω χωρίς αποσκευές.
1: Α, αυτό το ακούω.
0: Καθόλου. Ναι, τι... να είμαι τόσο πλούσια.
1: Ούτε ένα σακίδιο στον νόμο.
0: Ναι, εντάξει, ας μέτρε. Να αγοράζω εκεί που θα πάω. Α, τα αφήνω κιόλας.
1: Κάθε φορά και να τα αφήνεις.
0: Αυτό είναι καλύτερο από ελικόπτερο.
2: Θα στο λέω. Θα στο λέω.
1: Τρεις, λέει, συγγενείς και σωματοφύλακες, και ζήτησε και ιδιωτικό συμφωνητικό, λέει, να είναι μόνη όπου πηγαίνει. Αλίμονο. Το μόνο που έμαθα, λέει, είναι ότι άγγιξε το θείο, της άρεσε πολύ το νησί, θα ξαναέρθει. Εκτός και αν πάει στοιχείο την επόμενη φορά.
0: Ναι, ναι, θα την καλέσουμε, λοιπόν. Θα την καλέσουμε, εννοείται. Καλημέρα και στην Ρένα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και στον. Είδε το μήνυμα του κύριου Πιταρά.
1: Ναι, το είδα, το είδα. Αντάξει. Γιατί έχει και προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Λέω,
1: ναι. Ναι, καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Χρειαζόμαστε ισχυρότατη εκτοφυλακή και συνεκπαίδευση, λέει, με το πολεμικό ναυτικό, για να μην δεν την πω ποτέ αυτή τη λέξη, να ξέρεις, στρατιωτικοποιούνται άμεσα ενέργειές μας, γεγονό που μας δίνει και πολιτική ευελιξία στη διαχείριση κρίσεων όπως οι παρούσες, λέει ο υποναύαρχος, ένα αποστρατεία. Καλημέρα και στον Παύλο Σταθερός, εδώ ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίβα. Καλημέρα και στο Βλάση. Πολλές καλημέρες και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και στον Μάνο.
1: Λοιπόν, και μιας και με έλεγες εδώ πέρα υποναύαρχος και τα σχετικά, τι έχει γίνει ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ?
0: Έχει γίνει ένας χαμός. Έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα, θα έλεγα, η κατάσταση της.
1: Βγαίνουν εδώ, λέει, εντάλματα σύλληψης, λέει, για τον Νετανιάχου.
0: Έχει βγει εντάλμα σύλληψης από την Διεθνές Τουρκία έντελμα. Την Παρασκευή.
1: Λοιπόν,
0: είναι για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, για να πούμε. Για όσοι δεν το έχουν,
1: έχει να κάνει για την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα, την κράτηση ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Είναι πολλές φορές αυτό. Ναι. Είναι πάγια τακτική του Ισραήλ. Όταν κάνουν προσπάθεια ακτιβιστές να φτάσουν μέχρι τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, το έχουμε δει και με δικούς μας ακτιβιστές από την Ελλάδα. Λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες για την σύλληψη. Είναι ο Νετανιάχου και είναι άλλος ένας Ισραηλινός πολίτης, ο Άφεκ Μοσκόβιτς. Δεν δίνεται η ιδιότητά του. Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λαιλασία και εκτροπή μέσων μεταφοράς. Αυτές είναι οι κατηγορίες που τους αποδίδονται. Και δεν άργησε να έρθει και η απάντηση του Νετανιάχου σε εξίσου υψηλούς τόνους. Αποκαλεί τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα.
0: Αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, που έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες Χαμάς, που έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφους, πάρα πολλούς που ξέρουμε. Ξέρουν δημοσιογράφους και πολιτικούς που εκφράζουν την αντίθεσή τους.
1: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά από τα πλήγματα κατά αεροπορικής βάσης στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία. Απέχει λίγα χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Και ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι δεν θα ανεχτεί το Ισραήλ μια τουρκική στρατιωτική παρουσία να προωθείται προς το νότο, γιατί αυτό, λέει, μας απειλεί.
0: Αυτό λέει και βγήκε και ο Κάτς, ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, νομίζω, ή άμυνας είναι. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι ο Ερντογάν σύρεται σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία. Λοιπόν, και ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν το Ισραήλ αυτό που να επιλύσει την ασφάλειά του. Ήταν μια σαφής αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία.

0: Λοιπόν, και επίσης έχουμε και την κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε επίπεδο έντονης ρητορικής μεταξύ
1: Τώρα πάμε σε οικονομικό πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Κάτσε.
0: D-Day, εν όψη και των νέων Αμερικανικών κυρώσεων, τη Δευτέρα τις περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Θα είναι πρωτοφανείς,
1: και δεν,
0: έχουν πει.
1: Κοίτα, και δεν θα αφορούν μόνο το Ιράν, θα αφορούν και όλες εκείνες τις χώρες που ενδεχομένως δεν θα ακολουθήσουν τις οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή,
0: και βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας.
1: Είσαστε εναντίον μας. Αυτά πάνε κυρίως. Μία από τις χώρες τέλος πάντων τις οποίες αγγίζει είναι η Κίνα και την Τουρκία βέβαια αγγίζει, χώρες οι οποίες έχουν παραδοσιακά σχέσεις με το Ιράν και την Ρωσία επίσης.
0: Και την Τουρκία όντως αγγίζει, φυσικό αέριο, εισαγωγές, έχουν...
1: Το Πεκίνο μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει, γιατί όντως η Κίνα αγόραζε τη μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο σε επίπεδο ρητορικής δηλώσεις ότι κυρώσεις και πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι λύση. Είναι μια προσπάθεια για οικονομικό στραγγαλισμό, γιατί ακούγαμε και τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι αυτή θα είναι... θα είναι κυρώσεις που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Θα είναι πίεση σε τέτοιο βαθμό
0: ποιος
1: που θα είναι πρωτοφανής. Εμένα μου άρεσε από την ανακοίνωση του Πεκίνου αυτό που έλεγε, ότι η Κίνα λέει αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ότι επικαλούνται όλοι το διεθνές δίκαιο.
0: Όλοι, αλλά κανείς δεν το τηρεί τελικά. αφού ισχύει.
1: Κυρίως αυτοί που δεν το τηρούν το επικαλούνται. Αυτό είναι ωραίο.
0: Πιο διεθνές δίκαιο. Κυρίως αυτή, εννοείται. Και σε μια άλλη εξέλιξη, φαίνεται ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβα έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Μια εξέλιξη που πυροδοτεί μια νέα σοβαρή κρίση στις σχέσεις δύο ιστορικών συμμάχων. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επιβολή δασμών, εξοντοτικών δασμών ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα.

0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται ενισχύσεις εδώ. Μπαίνει
0: Νίκο
1: Σαμπρανίδη.
0: Έρχονται ενισχύσεις. Να σου πω.
1: Νίκο, για μας δεν έχει κάτι, τίποτα, τίποτα. Έτσι, μπαίνει ξεροσφύρι μέσα.
0: Συγγνώμη που είπαμε ότι οι άντρες του σταθμού είναι σε ξαπλώστρες.
1: Ναι. Όχι, δεν είπαμε σε ξαπλώστες,
0: σε τσίπουρα, σε κοκτέιλ, όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Δεν είπαμε σε ξαπλώστες, παραλίες, το ίδιο πράγμα.
1: Ήμασταν όλοι γυναίκες. Εδώ ήμασταν πέντε γυναίκες μέχρι τώρα. Εμφανίστηκε και ο πρώτος άντρας του σταθμού, Νίκος Σαμπρανίδης, έκανε την εμφάνισή του. Όλοι οι υπόλοιποι πάντως, να ξέρεις, ούζα και τσίπουρα πίνουν, είμαι σίγουρη.
0: Έτσι. Κι εγώ έτσι είμαι σίγουρη.

0: events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και θα πάμε αμέσως στην καλεσμένη μας Ελισάβετ. Είσαι έτοιμη να περάσουμε στην πολιτική?
1: Πανέτοιμη.
0: Πανέτοιμη πάντα. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτευση στην παρέα μας.
2: Καλημέρα
0: σας. Βουλευτής νοτίου τομέα, έτσι. Να τα λέμε τώρα, γιατί είμαστε.
1: Κοντοζυγώνει ο καιρός.
0: Κοντοζυγώνει. Όποτε και να είναι, κοντοζυγώνει σε κάθε περίπτωση. Είναι προεκλογική χρονιά. Λοιπόν, πάμε λίγο στη ΔΕΘ. Τι έχουμε να περιμένουμε από αυτό το πακέτο των μέτρων? Και το λέω για παράδειγμα, γιατί ακούγεται σε σχέση με την τεκμαρτή φορολόγηση. Ακούγονται διάφορα πράγματα και έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Είχε μια δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς χθες, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας λαιλάτισε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με την τεκμαρτή φορολόγηση που επέβαλε οριζόντια, τώρα λέει θα μειώσει τα τεκμήρια, παρότι αυτή τα θεσμοθέτησε. Είναι όντως μια ομολογία αποτυχίας αυτό?
2: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Αυτό το οποίο έχουμε δει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7-8 πολύ δύσκολα χρόνια, που όλοι αναγνωρίζουν ότι ήταν δύσκολα, γιατί είχαμε και μεταναστευτική κρίση και πανδημία και τρεις πολέμους με μεγάλες επιπτώσεις στις οικονομίες ακόμη και των πιο ισχυρών χωρών, και με τις γνωστές μας σχέσεις με την Τουρκία, άκουγα και την ανάλυση σας πριν, οι οποίες η Τουρκία όταν είναι στριμωγμένη στο οικονομικό πεδίο και αυτόν τον καιρό η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ άσχημη, με τεράστιο χρέος, με τεράστιο πληθωρισμό, περνάει κάθε φορά στον επόμενο εχθρό. Τώρα ο εχθρός είναι το Ισραήλ, είναι η Ελλάδα, παλιότερα ήταν οι Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, μετά ήταν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, μετά ήταν οι μετανάστες που παίρναν τις δουλειές από τους Τούρκους. Πάντοτε βρίσκουν κάτι για να καλύψουν ενώπιον του λαού το γεγονός ότι δεν μπορούν να αγοράσουν μια φρεντζόλα ψωμί με 30% και πάνω πληθωρισμό. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου πρέπει και οι άνθρωποι να ανακουφίζονται και τα δημοσιονομικά να είναι όλα τακτοποιημένα. Εγώ τώρα αυτά με το ΠΑΣΟΚ τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα είχε και στην περίοδο του 2003, θυμάμαι τα Νέα, το Βήμα, το Έθνος, εφημερίδες δηλαδή που δεν πρόσκειτο στη Νέα Δημοκρατία, να λένε ασπιρίνες για την ακρίβεια, κερδοσκοπία κτλ. Και πάντοτε υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ακούω βερεσέ πάρα πολλά από όσα λέει το ΠΑΣΟΚ και στα εθνικά θέματα. Τώρα και επειδή λέγατε, κάνω μια παρένθεση για τον Ερντογάν, ο οποίος είχε εκδώσει η Ερυθρά Αγγελία για τον Νετανιάχου.
1: Ναι,
2: να τον βοηθήσει λίγο η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα.
1: Ας έρθουμε όμως, κυρία Βούλτευση, ας αφήσουμε λίγο τον
2: Ερντογάν.
1: Ας έρθουμε εδώ και στο τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας κάνω ανακοινώσεις. Αυτές θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός και όπως ξέρετε αυτά είναι αυτά σφράγια.
1: Όχι, για την ουσία του θέματος.
2: Από εκεί και πέρα. Κάθε χρόνο αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός λέει στη ΔΕΘ όχι μόνο πραγματοποιούνται, αλλά μπαίνουν και στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Να θυμίσω ότι η Χάρτα Σιμίτη που ανακοινώθηκε το 2003 στην ΔΕΘ δεν τη βρήκαμε ποτέ το 4 ο Καραμαλής στον προϋπολογισμό. Άρα ο Πρωθυπουργός με βάση τα δεδομένα δημοσιονομικά που έχουμε, τα οποία δεν είναι απέραντα, γιατί ακούμε να πετάνε πάνω το κεφάλι με διάφορα δις για συντάξεις, δεκατεστρίτες, για διάφορα, δεν είναι χρήματα τα οποία διαθέτεις και μπορείς να διαθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είναι βέβαιο ότι και φέτος ο Πρωθυπουργός αυτά που θα εξαγγείλει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα πραγματοποιήσει.
1: Ναι, κυρία Βούλτευση.
2: Είναι και αυτό που λέτε.
1: Ναι, επειδή άφησε το παράθυρο ανοιχτό και πιαστήκαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Όσον αφορά τα τεκμήρια και το ερώτημα.
2: Γιατί τα τεκμήρια είχαν δει Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει.
1: Ναι, αλλά εσείς τα βάλατε τα τεκμήρια. Αυτό λέει, αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Πριν είχε 100% προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί γινόταν αυτό? Για το θέμα της φοροδιαφυγής. Δηλαδή, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δηλώναν ελάχιστα, έμπαινε αυτό. Τώρα που έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή, νομίζω κι εγώ ότι πολλά από αυτά τα μέτρα μπορούν να.
1: Είναι αυτό ή είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι είδατε ότι το μέτρο δεν αποδίδει και απέτυχε και το παίρνετε πίσω υπό το φόβο? Μισό λεπτό. Υπό το φόβο ότι πάμε και σε εκλογές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές.
2: Το αντίθετο συμβαίνει. Κοιτάξτε, αυτοί που μας στηρίζουν στις εκλογές είναι αυτοί που θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση, που δεν θα πηγαίνει η χώρα από εκλογές σε εκλογές, που δεν θα είναι ένα κόμμα με 30%, σας λέω εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία, αλλά να δεχτώ το αυτό των δημοσκοπήσεων, και μετά θα ψάχνουν να φτιάξουν κυβέρνηση, αυτός που έχει πάρει 10, αυτός που έχει πάρει 11, αυτός που έχει πάρει 9, αυτός που έχει πάρει 5, και στο μεταξύ θα δεχόμαστε απειλές από την Τουρκία, θα δεχόμαστε ένα διεθνές περιβάλλον πολύ επιβαρυντικό και στα θέματα της ενέργειας. Έχουμε χάσει τους δύο συντοβολώνες μας, την Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν έχουμε τις εξαγωγές των λιπασμάτων από εκεί που είχαμε. Υπάρχει πρόβλημα επιστημιστικής κρίσης. Όλα αυτά μπαίνουν στο λογαριασμό ενός υπεύθυνου ηγέτη. Και έτσι και κάνει τους λογαριασμούς.
1: Θα έρθουμε και στο θέμα της Τουρκίας, κυρία Βούλτεψη. Εγώ θα διαβάσω απλά το μήνυμα ενός δικού σας ψηφοφόρου που το έστειλε λίγο νωρίτερα, πριν να αρχίσουμε την συνέντευξή μας, του κυρίου Σπύρου, ο οποίος λέει ότι ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διαψεύστηκα. Με κατέστρεψαν κιόλας. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 1.000 ευρώ το χρόνο από το 19 έως σήμερα. Τεκμαρτό εισόδημα, πρέπει να βγάζω δηλαδή 35 με 40 χιλιάρικα το χρόνο. Έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης τουλάχιστον διπλάσια. Και ο μόνος του στόχος είναι να φανίσουν όσο πιο πολλές ατομικές επιχειρήσεις μπορούν. Αυτός είναι ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνει.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ο κύριος Σπύρος.
2: Λέει εκείνος.
1: Ναι, είναι έτσι η εικόνα όπως τη μεταφέρει.
2: Αν τον κατέστρεψε κάποιος, φαντάζομαι ότι τον κατέστρεψε ο Τσίπρας που του έπαιρνε 100% προκαταβολή φόρου. Λοιπόν, αν θέλει τώρα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, πιστεύοντας ότι θα βρει τον επόμενο σωτήρα, ο οποίος θα βρει τα δισεκατομμύρια που θα πέφτουν από τον ουρανό, είναι δικό του θέμα. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Τις μετακινήσεις έχουμε ζήσει. Αν και εγώ δεν το πιστεύω. Βγαίνουν και λένε είμαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας για να ακούει ο κόσμος ότι, δεν τον ξέρω, έχω δει το εκλογικό του βιβλιάριο, μου έχει δείξει τη φορολογική.
1: Τώρα πια ούτε εκλογικά βιβλιάρια και δεν βγούνται ψηφοφόρο τίποτα.
2: Εντάξει. Μου έχει δείξει το ε9 του, μου έχει πει που έχει υπηρετήσει στρατό. Εγώ, κοιτάξτε, για να μιλήσω και να απαντήσω σε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να ξέρω ποιος είναι. Να ξέρω τι φορολογική δήλωση έχει κάνει, τι δουλειά έχει κάνει και τι φορολόγηση. Και πώς έχει ζήσει για περίπου, ας πούμε, ένας άνθρωπος με 5.000 το χρόνο όπως δηλωνόταν. Δεν μπορώ να απαντάω στον αέρα σε κανέναν άνθρωπο. Θα μου παίρνει χαρτιά. Και θα μου πει επίσης και πού υπηρέτησε στρατό. Όλοι θα μου το λένε αυτό τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Να, λοιπόν, επειδή σας άκουσα να λέτε για την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Πώς είστε, δηλαδή τα ποσοστά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο? Προφανώς στις δημοσκοπήσεις βλέπω μια πολύ μεγάλη σιγουριά από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το στόχο πάντως.
2: Κοιτάξτε, πάντα. Αυτό έγινε και την προηγούμενη φορά, γιατί την ώρα που έρχονται οι εκλογές τα διλήμματα είναι σκληρά. Εάν υπήρχε ένα άλλο πόλο, προσέξτε.
0: Μα διαμορφώνεται ένας άλλος πόλος.
2: Ναι, ναι, τον βλέπω πολύ διαμορφωμένο.
0: Τι εννοείται, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί.
1: Μα μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση.
2: Και με... καλά, βέβαια, αφού έχει το Πασόκ, τι να κάνει. Απέναντι στο Πασόκ, οποιοδήποτε θα παγιωνόταν στη δεύτερη θέση. Εγώ λέω το εξής. Είναι δυνατόν να μου λέει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εντάξει διέλυσε το κόμμα του, έκανε ό,τι έκανε, δεν πάω τώρα στο παρελθόν, να μου λέει ότι έφυγε για να φτιάξει κάτι καινούριο και ενώ τον στηρίζουν. Ακόμη και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα ρωτήσεις το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνεί με αυτά που γίνανε επί της εποχής Τσίπρα. Τον στηρίζουν κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει εκεί. Τον στηρίζουν κάποιοι που είναι καθαρά Τσίπρα. Και είναι πόσο, βρε παιδιά, 12. Αυτός έπρεπε να είχε τώρα 25 με όλη αυτή τη στήριξη. Τον στηρίζουν όλα τα μεγάλα μαγαζιά, όλα τα μεγάλα μαγαζιά. Δεν μας λέει από πού βρίσκει τα λεφτά. Δεν μας τα λέει αυτό. Δεν μας απαντάει.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
7: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
2: Γιατί εγώ κατζέντα επίσης δεν με πείθει.
0: Γιατί είναι σαφές,
2: τον καιρό της Δημάρ είχαμε γενικούς γραμματείς από τη Δημάρ που ήταν οι μνητές.
1: Κυρία Βούλτεψη, δεν έχουμε άλλο χρόνο γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, γεια
10: σας. Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8 δρομολόγια. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Κορυφώνεται το κύμα ζέστη στη χώρα. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, τις επόμενες ημέρες ο υδράγυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Τεχεράνη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έφτασε τα 11 μετάλλια στη διοργάνωση, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link της Λοζάνης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
13: Real FM.
22: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
23: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
22: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
24: Ελάτε, η κυρία σας.
25: Δεν ερχόμαστε.
23: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
24: Πάω να κολυμπήσω.
22: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
23: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
26: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
4: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: αλλιώς.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και πηγαίνουν προς παραλίες. Δειλά-δειλά. Βλέπω λίγο στον χάρτη της κίνησης.
2: Είδες κίνησούλα.
1: Έτσι, λίγο κάτι κιτρινάκια ελαφριά, ένα τμήματα παραλιακή και λεωφοροβουλιαγμένης. Που σημαίνει ότι, πουλάκια μου, έχετε ξυπνήσει, ότι έχετε πάρει το καφεδάκι σας, προφανώς, έχετε πάρει καλή παρέα, υποθέτω. Και, έχετε
2: και μόνο σου πας για μπάνιο, σιγά.
1: Ναι, με το βιβλίο σου. Εγώ πάντα δεν έχω ένα βιβλίο, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εκτός αν δεν έχεις κάποιον να σου μιλάει άλλη την ώρα, οπότε είναι τσάμπα το βιβλίο.
1: Όχι. Α, αυτό είναι σπάσιμο νεύρο, ναι. Πάω να πιάσω το βιβλίο και αρχίζει ο άλλος τον μπούρμα εκείνη την ώρα, το θυμάται? Όχι, βέβαια, παιδιά.
2: Τι το θυμάται, πας στην παραλία.
1: Ο άντρας μου το κάνει επίτηδες αυτό, ξέρεις.
2: Γι' αυτό σου λέω, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Λέει, κοίτα να δεις τώρα, λέει, άμα πιάσεις το βιβλίο, δεν θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Ενώ αν για παράδειγμα είχες μια εφημερίδα ή αν είχες το κινητό στα χέρια, μιλάς ταυτόχρονα.
2: Σωστά.
1: Στο βιβλίο βυθίζεσαι μέσα. Μου λέει, άστο τώρα λίγο να μιλήσουμε. Τώρα να μιλήσουμε. Τόση ώρα.
2: Όχι. Εκείνη
1: πριν,
2: ώρα,
1: μετά.
2: Στην παραλία.
1: Όχι, βρε παιδί μου, την ώρα που θα πιάσω το βιβλίο πρέπει να πιάσουμε.
2: Γι' αυτό σου λέω, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Ομοιοπαθείς,
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη στο άλλο. Και αλλαγή, έχει έρθει ένας άντρας επιτέλους. Το αγόρι μας εδώ, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
2: Κατάμαυρος και ο κύριος Απρανίδης.
1: Κατευθείαν από την παραλία μας ήρθες, Νίκο.
2: Όχι, τις προηγούμενες μέρες έχει έρθει. Λοιπόν.
1: Και η Δέσποινα Καλοχέρη συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Χλησιώτη στα δελτία ειδήσεων. Αυτό είναι το επιτελείο του Real FM αυτή την ώρα. Πώς το είπε νωρίτερα στο τρέιλερ ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Κάτι τέτοιο άρχισα να καταλαβαίνω μετά τη συνέντευξη της κυρίας Βούλτευση.
2: Ναι. Έχω
1: και εν όψη των εξελίξεων.
2: Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Βέβαια.
2: Έχω μείνει από τις 10 και κάτι. Έχω βάλει μια σημεούλα εγώ.
1: Α, είσαι οργανωμένη. Ψυχαναγκαστική είσαι κι εσύ.
2: Καθόλου. Σιγά τώρα, για να μην χάνω, βάζω μια σημεούλα. Σιγά τον ψυχαναγκασμό. Καλημέρα στον Τζόρτζ, καλημέρα στον Παντελή τον Χάρο, καλημέρα στον Ανάργυρο, στο ηλεκτρικό τόξο, μάλιστα. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Νίκο τον Λεβαδιακό, στον Τσάκαλο, καλημέρα στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα και στην Αναστασία. Έψαχνα ένα μήνυμα.
1: Εγώ θα σταθώ μέχρι να το βρεις αυτό. Εγώ θα σταθώ στου Κώστα. Του υπογράφει ως χημικός από το Βόλο, ναι. Και λέει: στο θαλάσσιο χώρο των Αλικών Βόλου εμφανίζεται συχνά αφρός οφειλόμενος σε λίμματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υγιεινής περιβάλλοντος και η λιμενική αρχή πρέπει να διερευνήσουν την προέλευσή τους και να ενεργήσουν σχετικά. Κώστα, φαντάζομαι ότι αυτό το μήνυμα, εκτός από το να το στείλει σε εμάς, καλό θα ήταν να επικοινωνήσεις και με το λιμενικό, mm-hmm, και με τις τοπικές αρχές. Ότι εμείς, ναι, μεν το διαβάζουμε και μπορούμε να το ψάξουμε δημοσιογραφικά, αλλά θέλει κάποιου άλλου είδους έρευνα το σχετικό θέμα. Οπότε καλό είναι να ενημερωθούν οι αρχές στις Αλικές Βόλου.
2: Ο Γιάννης λέει: ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται από το 19. Η εξαγγελία και ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει χθες και τον κύριο Καραγκούνη, τον είχαμε καλεσμένο. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είχε πει και η Μέση Δημοκρατία θα τον καταργήσει. Θεωρεί ότι με κάποιες ουσιαστικά καταργείται σταδιακά. Δηλαδή με τη λογική της προσωπικής διαφοράς, με τη συνταξιχείριας, με διάφορες παρεμβάσεις ξυλώνεται. Ναι. Αλλά όντως πριν έλεγε ότι ο νόμος θα προχωρήσει στην κατάργηση, στην πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ σταδιακά.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Βέρα, καλημέρα στον Άρη, καλημέρα στον Τιτόρμο. Λοιπόν, τα έχουν βάλει πολύ με την κυβέρνηση σε σχέση με το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών και με τα τεκμήρια.
1: Έτοιμο πόλεμου σας βλέπω πάντως. Άναψαν τα
0: καλημέρα στον Αντώνη, πολύ έτοιμο πόλεμο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήλη. Θέλανε infotainment, βλέπω, οι ακρότες. Ναι. Δεν ήταν έτοιμοι για πολιτική ακόμα.
1: Δεν ήταν έτοιμοι για πολιτική, λοιπόν, συζήτηση, γιατί μέχρι τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και εδώ πηγαίναμε έτσι. Πολύ χαλαρά, πολύ σταδιακά βάζαμε τον κόσμο στην επικαιρότητα.
0: Τώρα πρέπει όμως.
1: Αλλά από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα, όπως καταλάβατε, είπαμε και νωρίτερα ότι θα έχει και συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου και εκεί θα συζητηθεί το πακέτο της ΔΕΘ και η ολοκλήρωση του, το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μπαίνουμε στα βαθιά σιγά σιγά.

0: Έχεις βαλθεί να με βάλεις στα βάθια, το ήξερα.
1: Συγγνώμη, πριν πάμε στην κυρία Τσουκάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ο Δημήτρης, σκέψου να πιάνει το βιβλίο άντρας σου στην παραλία.
0: Ευχής έργο θα ήταν αυτό, Δημήτρη μου. Θα πιάνε και εγώ το δικό μου βιβλίο.
1: Λες,
0: και θα τελειώνει
1: την υπόθεση. Εσύ, γι' αυτό δεν σου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
0: Δεν θα ξεκινήσω από την ΕΔΕΘ, έτσι προγραμματίζαμε, αλλά επειδή νωρίτερα είχαμε φιλοξενούμενη εδώ την κυρία Σοφία Βούλτεψη, σε μία ερώτηση σχετικά με το πώς έχει παγιωθεί μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, η απάντησή της ήταν ότι απέναντι στο Πασόκ οποιοδήποτε θα παγιωνόταν στη δεύτερη θέση.
2: Εντάξει, αυτό που λέει η κυρία Βούλτεψη δεν έχει γίνει πράξη τα τελευταία τρία χρόνια και με τον Σίζερ και Ρούκα Σελάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα η ίδια ιστορία τη διαψεύδει. Άρα δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Προφανώς την πρόθεση και την επιθυμία που έχει η Νέα Δημοκρατία να έχει απέναντι όχι έναν πραγματικό αντίπαλο που κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά έναν βολικό αντίπαλο, την κάνει πρόθεση πραγματικότητας στην ουσία.
0: Ναι, μήπως είχατε αφήσει κι εσείς όλα αυτά τα χρόνια όμως ένα περιθώριο, γιατί και στις δημοσκοπήσεις, όσο έλειπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έλειπε για κάποια χρόνια από την πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής, δεν καταλάβατε εκείνο τον χώρο που άφησε κενό.
2: Έχουμε τα ίδια ποσοστά που έχει, είχαμε τα ίδια ποσοστά που έχει σήμερα ο κύριος Τσίπρας συγκυριακά. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα κάλυψη κενού. Κάλυψη κενού είναι όταν έχεις πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι είχε το κόμμα που έως τώρα ήταν δεύτερο έστω δημοσκοπικά. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε περίπου τα ίδια ποσοστά που είχε το Πασόκ το Μάιο. Άρα δεν νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται και βέβαια ούτε πολιτικά. Διότι ξέρετε, όταν λες ότι υπάρχει κενό αντιπολίτευσης, αλλά στην ουσία κάνεις μια πολύ πιο light αντιπολίτευση συνειδητά από εκείνη που κάνει το Πασόκ, αυτό είναι που ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιβεβαιώνεις ότι υπήρχε κενό. Όταν στην ουσία από τις 10 θέσεις που έχει πάρει ένα νέο κόμμα, οι 7 θέσεις είναι ίδιες copy-paste με τον Πασόκ και οι 3 είναι ίδιες με τις Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι μπορείς να λες ότι ήρθα να καλύψω κάποιο κενό.
0: Έχει επιλέξει βολικό αντίπαλο, δηλαδή, ναι. Λέτε εσείς, η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μα δεν είδατε πριν λίγες μέρες.
1: Ναι, για ποιο λόγο θέλει, να το πάμε αλλιώς, για ποιο λόγο θέλει τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μπορεί πολύ πιο εύκολα να συσπηρώσει ακροατήρια. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Επειδή μπορεί να θέσει πιο εύκολα το δίλημα σε σχέση με το παρελθόν.
2: Δημιουργεί πολύ μεγάλες αντισυσπηρώσεις. Τι θέλει η Νέα Δημοκρατία? Θέλει να βγάλει από την κατάψυξη, να σερβίρει έναν κατεψυγμένο διπολισμό της μνημονιακής περίοδου, για να μην υπάρξει πραγματική πολιτική σύγκρουση με βάση τα σημερινά επίδικα.
1: Εννοείται πολιτικές προτάσεις συγκεκριμένες.
2: Τα σημερινά επίδικα είναι αν θα έχουμε ανισότητες ή αν θα έχουμε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Αν θα έχουμε λύση υπέρ των δανειοληπτών σε σχέση με τα ΦΑΝΣ ή αν θα έχουμε τη σημερινή λαϊλασία εισοδήματος. Αν θα έχουμε πραγματικές αυτές τις συντάξεις ή νόμο Κατρούγκαλου όπου και τα δύο κόμματα αυτά ομονοούν και ορκίζονται σε αυτόν. Αν θα έχουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν θα αφήνει περιθώρια για γκριζάρισμα του Αιγαίου ή αν θα έχουμε υποχωρητικότητα.
1: Ναι, έχετε βάλει πολλά θέματα τώρα. Ας πούμε για παράδειγμα νόμος Κατρούγκαλου. Ο οποίος νόμος Κατρούγκαλου στην πράξη δεν έχει καταργηθεί.
2: Μα αυτό σας λέω.
1: Εσείς δηλαδή αν ήσασταν κυβέρνηση αύριο το πρωί θα τον είχατε καταργήσει πλήρως?
2: Εμείς έχουμε πει ακριβώς τι θα κάναμε. Έχουμε καταθέσει 18 προτάσεις. Εμείς δεν είπαμε όπως ο Πρωθυπουργός το 19 γενικά θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Το οποίο, για να ξέρουμε, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου σημαίνει δεκάδες δις. Ότι ο νόμος Κατρούγκαλου μείωσε όλες τις μελλοντικές συντάξεις 30%. Άρα ο Πρωθυπουργός, όταν έλεγε με ευκολία και χωρίς καμία κοστολόγηση θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, εξαπατούσε.
1: Ναι, εντάξει, έχουν γίνει όμως κάποιες παραβάσεις προσωπική διαφορά, εντάξει, χειρία, έχουν γίνει κάποια πράγματα.
2: Η διαφορά είναι δική μας πρόταση και έγινε 8 χρόνια μετά. Τώρα γίνεται. Και η προσωπική διαφορά, η οποία τώρα καταργείται, στην ουσία είχε ήδη εξαϊλωθεί, διότι με το πέρασμα των ετών από τις ονομαστικές αυξήσεις είχε καλυφθεί. Δεν έκανε κάτι στην ουσία. Δεύτερον, η μόνη παρέμβαση που έκανε στον νόμο Κατρούγκαλου αυτή η κυβέρνηση είναι η παρέμβαση στις εισφορές των επαγγελματιών, που πράγματι έγινε το 2020, η μοναδική, Και τώρα που αναγκάστηκε να υιοθετήσει τη δική μας πρόταση για κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας.
1: Ναι.
2: Οι αναπηρικές συντάξεις, η 14η σύνταξη, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, τα ποσοστά αναπλήρωσης, η αδική σε σχέση με τον ΟΓΑ και την εθνική σύνταξη.
0: Ωραία, πάμε να τα πάρουμε αλλιώς και να δούμε εσείς ανεβαίνοντας στην Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, τι είναι αυτό που θα παρουσιάσετε ως το δικό σας, σε εισαγωγικά, πακέτο.
2: Ας δείτε, εμείς έχουμε μια άλλη λογική, ότι πρέπει να πάμε σε μια Ελλάδα πολύ πιο παραγωγική. Ότι αν θέλουμε πράγματι να χρηματοδοτήσουμε μακροπρόθεσμα πολιτικές στήριξης κοινωνίας, πρέπει να προηγηθεί η μεταρρύθμιση παραγωγικού μοντέλου της χώρας, αλλά και του κράτους. Να έχουμε ένα κράτος που μπορεί να είναι κράτος στρατηγείο, αρρωγός στο να σχεδιαστεί μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη και πάντα με πολιτικές που έχουν δημογραφικό αποτύπωμα, που είναι το μεγάλο εθνικό ζήτημα, πολιτικές οι οποίες μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους και να περιορίσουν τη σπατάλη, η οποία επί Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε αδιανόητα μεγέθη. Αν καταφέρουμε λοιπόν με αυτές τις μεταρρυθμίσεις να δημιουργήσουμε τον χώρο αυτόν, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μια σειρά πολιτικών, τις οποίες έχουμε ανακοινώσει και έχουμε εξαγγείλει ποιες είναι. Και για τους μικρομεσαίους και για τις μεγάλες επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Όμως γι' αυτό λέμε Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Διότι πρέπει να δούμε το πώς θα στηρίξουμε να έχουμε πραγματικές μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Πώς μέσα από τον όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας θα στηρίξουμε τον μικρομεσαίο, ο οποίος στην ουσία αποκλείστηκε από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης. Για να έχουμε μια οικονομία που μπορεί να παράξει και να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Να γίνει η χώρα πιο ανταγωνιστική. Είμαστε ακόμα στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μια οικονομία που δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι ελκυστικός προορισμός παραγωγικών επενδύσεων και ταυτόχρονα έχει πολύ χαμηλή δημογραφική προβολή, δεν είναι ελκυστική στο να μπορεί να υπάρξει επένδυση, άρα οικονομική μεγέθυνση, άρα παραγόμενος πλούτος, ο οποίος θα μπορεί να δημιουργήσει αυτόν τον χώρο, τον δημοσιονομικό, ώστε να έχω επεκτατικές πολιτικές υπέρ των πολλών.
1: Ναι.
2: Το μεγάλο δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αν είσαι με την κοινωνική πλειοψηφία ή αν είσαι με πολύ ισχυρά συμφέροντα και ολιγοπόλια. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι με τα φανς, με τις τράπεζες, με τις μεγάλες αλυσίδες τρόφιμων.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά! Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιημένα.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία.

0: www.pavlate.gr.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Κοσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας τα

0: ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. Κυνηγή μυστηρίων. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.

0: Τι θα γίνει?
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Α, έχουμε και άλλη συνέντευξη.
1: Ναι, σωστά. Και εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη, γιατί θα φύγουμε τελείως από την πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε σε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε σε περιβάλλον διαφημιστικό, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι η Real News αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά και πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο περιοδικά με τη Real News, InStyle, Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σουλτσεχόφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, μορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, με τη Real News. Συγγνώμη, θα μου δώσεις
1: ναι,
0: 10 δευτερόλεπτα απλώς να πω, επειδή έχουν στείλει μηνύματα παιδιά, αυτό που είπα για την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο κατώτατο μισθό, δεν το λέω εγώ. Και προφανώς για να ρωτήσω έτσι, δεν συμφωνώ κιόλας. Ήταν σε μία ανάρτηση του πέρυσι, αυτές τις Κυριακάτικες, γιατί ψάξα και τη βρήκα τώρα. Ανασκοπήσεις που κάνει.
1: Μία ανασκοπήσεις, ναι.
0: Λοιπόν, που είπε ουσιαστικά ότι όταν μιλούσε για τις. Όταν αναφερόταν στις αυξήσεις που είχαν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι, είπε ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί στους δημόσιους υπάλληλους είναι ελληνικά 22 από το 23 έως σήμερα και αθροίζουν σε πρόσβετα πάνε τόσα, που μεταφράζει σε επιπλέον 1,3 μισθούς για το σύνολο δημοσίων υπαλλήλων. Ο 12ος μισθός επομένως έχει ήδη δοθεί και πάμε για το 14ο με τις προγραμματισμένες αυξήσεις που θα δοθούν και τα επόμενα χρόνια. Δεν το είπα εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό έρχονται μηνύματα.
0: Πόσες ήταν οι πραγματικές αυξήσεις.
1: Όπως του Χρήστου ή του Γιώργου που μιλούν για το πόσες ήταν οι πραγματικές αυξήσεις.
0: Η ανάρτηση ήταν τον Μάρτιο του 25. Λοιπόν,
1: είδαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να κυριαρχεί ένα θέμα από τον ιατρικό χώρο και αφορούσαν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν η Moderna και η Merck αναφορικά με το πειραματικό εμβόλιο mRNA για το μελάνωμα. Και επικοινωνούμε με την καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την κυρία Έλενα Γκόγκα, η οποία είτε και η κύρια ερευνήτρια του Λαϊκού Νοσοκομείου για το πειραματικό αυτό εμβόλιο.
0: Την ευχαριστούμε πολύ για την
1: ευκαιρία. Καλή σας ημέρα,
0: θέμα.
1: Κυρία Γκόγκα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις. Και θέλουμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εταιρείες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ θετικά, αλλά να καταλάβουμε και στην ουσία τι σημαίνουν.
2: Ναι, πραγματικά είναι θετικά τα αποτελέσματα και υπάρχουν δύο αντίκτυποι, ένα στον επιστημονικό τομέα και στον επιστημονικό κόσμο, mm-hmm. που έχουμε την αλλαγή σελίδα στον τρόπο θεραπείας του καρκίνου, δηλαδή αποτελεί ένα ορόσημο για την θεραπεία του καρκίνου, γιατί γνωρίζουμε ότι όλα τα χρόνια που έχουν γίνει προσπάθειες και επανάσταση στον χώρο της μοριακής βιολογίας και της ανοσοθεραπείας βελτιώνονται το προσδόκιμο επιβίωσης, έχουμε καταπολέμηση πολλών τύπων καρκίνου, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν υπακούει σε όποιες θεραπείες υπήρχαν μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Ναι.
2: Για τους πολίτες, για τους ασθενείς, αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως σας είπα, είναι μια τελείως καινούργια μέθοδος, είναι πειραματική. Να ξέρετε ότι εκτός από κλινικές μελέτες δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος το εμβόλιο, γιατί με αυτά τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πριν από 3 μέρες θα κατατεθεί άμεσα ο φάκελος στις ρυθμιστικές αρχές για εγκρίσεις και με τις καλύτερες περιπτώσεις και με την προσπάθεια επιταχυνόμενης έγκρισης πιστεύω ότι θα πάρει τουλάχιστον 1 χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα μπορεί να έχουμε λίγο μεγαλύτερη καθυστέρηση, γιατί η Ευρώπη συνήθως έπεται.
2: έπεται. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, τουλάχιστον γύρω στο εξάμηνο μετά την Αμερική. Και αυτό οφείλεται, όπως καταλαβαίνετε, στη διαφορά των συστημάτων υγείας από τη μία πλευρά του Ατλαντικού σε σχέση με την άλλη.
0: Αυτό ουσιαστικά σε ποιους ασθενείς απευθύνεται? Θέλω να πω, ναι, δεν είναι ένα προληπτικό εμβόλιο, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι σαν κάπως μια διαφορετική θεραπεία που θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς εννοούμε.
2: Ναι, τρία πράγματα. Δεν είναι ένα εμβόλιο το οποίο κάνουμε για να μην εμφανιστεί στο μέλλον μελάνωμα. Mm-hmm. Δηλαδή ένας υγιής άνθρωπος δεν είναι για αυτή την ομάδα των ανθρώπων, όπως κάνουμε το προληπτικό εμβόλιο για τον ιό του έρπιτα και των κονδυλωμάτων στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας για την προστασία καρκίνων στο μέλλον. Δεν είναι επίσης, δεν έχουμε αποτελέσματα για ασθενείς οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο. Δηλαδή το μελάνωμα έχει εμφανιστεί σε συμπαγή όργανα, δηλαδή στο πνεύμονα, στο σηκώτη, σε άλλα όργανα. Είναι μόνο για την ομάδα των ασθενών οι οποίοι μετά τη χειρουργική αφαίρεση του μελανώματος και που έχουν αυξημένη πιθανότητα υποτροπής, σε αυτήν την ομάδα μπορεί έχουν δοθεί τα θετικά αποτελέσματα.
1: Και πώς μπορεί να λειτουργήσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πάλι ένα εμβόλιο γενικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους οι ασθενείς, είναι εξατομικευμένο.
2: Ακριβώς.
0: Επειδή είναι mRNA, γι' αυτό είναι.
2: Όχι, εξατομικευμένο είναι, γιατί χρειάζεται ιστός από τον όγκο του κάθε ασθενούς. Mm. Όπως επίσης και το βιολογικό υλικό του κάθε ασθενούς, δηλαδή το αίμα του, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση και μέσω βιοπληροφορικής, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι στο μελάνωμα, οι οποίοι στόχοι δεν μοιράζονται με τους φυσιολογικούς ιστούς. Και φτιάχνεται ουσιαστικά μια επίθεση εναντίον αυτών των συγκεκριμένων στόχων. Χορηγείται μαζί με την ανοσοθεραπεία και ο τρόπος που λειτουργεί είναι να εκπαιδεύσει τα δικά μας κύτταρα του ανοσοποιητικού να επιτεθούν στα κύτταρα μελανώματος. Τα δικά μας κύτταρα του ανοσοποιητικού είναι κάτι με τα οποία γεννιόμαστε και κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας οριμάζουν και έτσι μας προστατεύουν από τους ιούς και από τα ξένα κύτταρα. Εδώ με αυτό το εμβόλιο, αυτό το οποίο γίνεται, εκπαιδεύονται, είναι ένας άλλος επιπλέον τρόπος εκπαίδευσης των δικών μας.
1: Κυρία Γκόγκα, αυτό ακούγεται σε εμάς τουλάχιστον που δεν είμαστε του χώρου εντυπωσιακό, αλλά μπορεί να είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, δηλαδή να κοστίζει πάρα πολύ και να παίρνει και καιρό για να παραχθεί για τον κάθε ασθενή.
2: Θέσατε δύο πολύ σωστά ζητήματα. Ένα, ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνει η παραγωγή. Από τη στιγμή που στέλνετε το υλικό του ασθενούς και το δικό του και το αίμα, θέλει τουλάχιστον 6 εβδομάδες για να γίνει η παραγωγή. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί στην πλατφόρμα. Υπάρχει ένα ποσοστό αποτυχίας, το οποίο είναι κατασκευαστικό. Ο ασθενής, όμως υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες στην παραγωγή. Άρα, αν είναι καλά, αν τα πράγματα πάνε όπως τα θέλουμε, θέλουμε γύρω 6 εβδομάδες και όσον αφορά το θέμα του κόστους, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα τεθεί μετά την έγκριση. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν είναι ένα φάρμακο, γιατί πολλές φορές πούμε για τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία είναι πολύ ακριβά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα καινοτόμο φάρμακο θα το πάρουν δεκάδες χιλιάδες ασθενείς. Εδώ είναι ένα φάρμακο για τον κάθε ασθενή. θα πρέπει να δημιουργείται διαφορετικό φάρμακο.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει και το κόστος, έτσι,
2: ναι,
0: σωστά.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Υπάρχουν ανάλογες θεραπείες, ανάλογες μελέτες, έρευνες και για άλλες μορφές καρκίνου.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της Merck και της Moderna αναπτύσσεται και σε άλλους όγκους, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι ο καρκίνος του οροθυλίου. Αυτός απλώς δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα ώστε να μπορούν να ανακοινωθούν. Να σκεφτείτε ότι η συγκεκριμένη μελέτη φάσης 3 που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα πριν από 3 μέρες ξεκίνησε το 2023, τελείωσε έκλεισε το πριν από 2 χρόνια και πέρασαν 2 χρόνια για να έχουμε αποτελέσματα.
1: Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, η κυρία Γκόγκα, θα γίνει εφικτό ένα προληπτικό εμβόλιο εναντίον του καρκίνου, ή είναι όνειρο?
2: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ένα προληπτικό εμβόλιο. Αυτό που σας είπα για τον HPV.
1: Για τον HPV.
2: Ναι, θεωρώ ότι πιθανώς θα υπάρξουν και άλλα προληπτικά εμβόλια. Είναι θέμα τεχνολογίας, έρευνας, και επειδή αυτά προχωρούν ιδιαίτερα γρήγορα, θεωρώ ότι πιθανότατα, αν και δεν είναι ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούμε, πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουμε κάποια τέτοια καλά αποτελέσματα.
1: Αλλά θα είναι εμβόλια για ξεχωριστούς τύπους καρκίνου,
2: ναι,
1: κάθε φορά.
2: Βεβαίως.
0: Συγγνώμη, εκτός αν το απαντήσατε και δεν το κατάλαβα σε επιστημονικό επίπεδο, πόσους εμβολιασμούς πρέπει να κάνει ο ασθενής? Είναι μία φορά?
2: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν γνωρίζουμε. Στην συγκεκριμένη μελέτη κάναμε 9 εμβολιασμούς. Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ο κατάλληλος αριθμός, γιατί εάν πάμε από κάτι εντελώς διαφορετικό και γυρίσουμε στον COVID, αν θυμάστε ότι δεν ήταν αρκετός ο ένας εμβολιασμός, ότι χρειαζόταν επαναληπτικές δόσεις. Και εδώ δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ακριβής αριθμός εμβολιασμών.
1: Θα γίνονται εξετάσεις στον ασθενή για να δούνε κατά πόσο έχει βοηθηθεί?
2: Και θα
1: κρίνεται ανάλογα με την περίσταση, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε οργανισμός δεν είναι και ίδιος.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτά θα πρέπει να μελετηθούν κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες, και υποθέτω ότι και τα αποτελέσματα από μετρήσεις που το πώς διεγείρεται το νοσοποιητικό μας σύστημα, που γινόταν σε κάθε έγκυση εμβολίου, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Όμως αυτά δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα πάντως όλα αυτά, και σίγουρα και μεγάλα βήματα.
0: Γεννά ελπίδες πάντως.
1: Και γεννά ελπίδες για τον κόσμο ο οποίος πάσχει από μελάνωμα. Κυρία Γκόγκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Κάτι ανάλαφρο τέλος πάντων. Έτσι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σε παραλία της Ιταλίας και την έκανε viral. Από τότε μάλιστα την έχει επισκεφτεί και αριθμός ρεκόρ παραθεριστών. Είναι η παραλία La Lanterna, γνωστή περισσότερο ως Πεντοτσίν στην Τεργέστη.
1: Μάλιστα.
0: Μοναδική παραλία στην Ευρώπη, ναι, όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται κανονισμός για τον διαχωρισμό των φύλων. Παρακαλώ.
1: Αλήθεια λες.
0: Υπάρχει λοιπόν, αν δεις τη φωτογραφία, είναι η παραλία και υπάρχει ένα τείχος ουσιαστικά, ναι, χτισμένο, ναι, σε αρκετά μεγάλο ύψος, τόσο ώστε να μην βλέπει μία πλευρά την άλλη.
1: Ναι.
0: Το οποίο μάλιστα είναι χτισμένο και μέσα στη θάλασσα, μέχρι ένα βάθος.
1: Α, το έχουμε και σε διάφορα νησιά με πλατφόρμες εδώ, όχι γι' αυτό λόγο βέβαια.
0: Ναι, έχει λοιπόν αυτά κάποιο ύψος, ναι, και πηγαίνει μέσα στη θάλασσα και χωρίζει αυτή την παραλία σε δύο μέρη. Από τη μία πλευρά κάνουν μπάνιο οι άντρες, από την άλλη πλευρά κάνουν μπάνιο οι γυναίκες. Λοιπόν, η μία πλευρά είναι για τις γυναίκες και τα παιδιά έως 12 ετών. Και από την άλλη πλευρά είναι ο ανδρικός πληθυσμός. Για να συναντηθούν τα άτομα του φίλου. Γιατί πες ότι εσύ πας με τον άντρα σου, εγώ με το δικό μου. Ο ένας πρέπει να πάει από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Θα πρέπει να κολυμπήσουμε.
1: Πόσο?
0: Και να φτάσουμε μέσα βάθος. Αρκετά μέτρα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν εκεί που είναι οι σημαδούρες
1: συνήθως. Αυτό γιατί έχει γίνει, έχουμε απάντηση, λοιπόν, ξέρουμε.
0: Αυτό έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Η περιοχή εκείνη, λέει, ήταν μια περιοχή όπου οι ταξιδιώτες αποψήρωναν τα άλογά τους. Γιατί Πεντοτσίν σημαίνει κάτι σαν ψήρα. Η παραλία, λέει, έχει εμφανιστεί μάλιστα στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Έχει γίνει και ντοκιμαντέρ για αυτή την παραλία το 2016. Γιατί δεν είναι και απλό πράγμα στην Ευρώπη να εξακολουθεί να υπάρχει μια τέτοιου είδους παραλία.
1: Μπικίνι φοράμε ή είμαστε ακόμα με ολόσωμο?
0: Όχι, δεν υπάρχουν, νομίζω,
1: δεν υπάρχουν τέτοια, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πώς τώρα το βρήκε. Αυτό έχει μείνει από τα παλιά χρόνια. Κάποτε.
1: Εντάξει,
0: που υπήρχε, ας πούμε, το τείχος. Τον Ιούνιο όμως ήρθε στην επικαιρότητα πάλι η παραλία. Γιατί ξέσπασε ένας καυγάς. Πήγε ένα ζευγάρι και πήγε από την ίδια πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί εμφανίστηκε μία γυναίκα η οποία τους είπε ότι δεν μπορεί να είσαστε μαζί. Πρέπει να χωριστείτε. Πρέπει ο ένας να πάει από εδώ και ο άλλος να πάει από εκεί. Ξέσπασε καυγάς. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα ότι εδώ είναι μεσαίωνας ακόμα και δεν θα χωριστούμε και τα σχετικά. Και από τότε έγινε viral η παραλία. Και όλοι θέλουν να την επισκεφτούν για να δουν τι είναι αυτό το περίφημο τείχος που χωρίζει στα δύο.
1: Εντάξει, είναι λίγο μεσαίωνα και ταυτόχρονα με παράδοση. Είναι λίγο. Εντάξει,
0: εντάξει.
1: Το πουλάνε τώρα. Αλλά είναι
0: φυσικά
1: λίγο τραγικό.
0: Και το πουλάνε.
1: Το
0: έχουν
1: πουλάνε
0: ανέβει.
1: Γιατί να σου πω, το είδα το τείχος τώρα. Να σου πω κάτι.
0: Πληρώνεις ένα εισιτηριάκι.
1: Είδα τη φωτογραφία. Είσαι, ναι, είσαι λίγο υπερβολική.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Συγγνώμη.
1: Το πολύ που πρέπει να κολυμπήσω και να συναντηθώ.
0: Εντάξει, σου είπα, μέχρι εκεί που έχουν βάλει σημαδούρες.
1: Σιγά
0: οι άνθρωποι.
1: Σιγά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Καλά.
0: Άρα δεν έχεις πρόβλημα, χαλαρά.
1: Θα σε αφήνει να διαβάζει και το βιβλίο.
0: Ναι. Αυτό είναι μια ιδέα. Ναι. Θες όμως κάτι να πεις, ας πούμε, τώρα πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία.
1: Ναι. Εσύ δεν είπες ότι δεν θες να πεις. Μα δεν σε βρίσκουμε που δεν να καταλαβες. Τώρα δεν είπες ότι στην παραλία δεν θες να σου μιλάω, διαβάζει βιβλίο.
0: Όχι όλη την ώρα.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και 8 από το Λαύριο. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνθρας Ιδηλίας. Σφόδρη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Ταχεράνη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με τον Χρήστο Τζόλι στην αρχική ενδεκάδα της, η Arsenal κέρδισε με 3-0 την Coventry στην πρεμιέρα της Premier League. Ο διεθνής επιθετικός είχε συμμετοχή στα δύο πρώτα τέρματα της ομάδας του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Ποιος έπαιζε τέτοια μπουζουκάρα? Μάνολης Χιώτης. Ότι μεγάλη. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, με υγεία στα σπίτια σας. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 με Γιώργος Κολοκοτρώνης. Οι περισσότεροι όσοι ακούτε την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο περιμένετε ασφαλώς αυτό το αφιέρωμα. Εξάλλου δεν το έχω κλείσει ότι είναι και δική σας πρόταση. Μέχρι τώρα τόσα χρόνια δεν είχα κάνει ένα αφιέρωμα στον Μανώλη Χιώτη, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους του λαϊκού τραγουδιού και φυσικά ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 21 Μαρτίου, όλοι λένε στον Άβυλλο, θα τα δούμε αργότερα, αλλά την ίδια ημερομηνία έφυγε στην Αθήνα. 21 Μαρτίου του 1970 σαφώς επηρέασε το λαϊκό τραγούδι και την ελληνική μουσική γενικότερα, επινοώντας την τετράχορδη παραλλαγή του μπουζουκιού αλλά και δημιουργώντας το πρώτο κοσμικό κέντρο. Ο Μανώλης Χιώτης, θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Να μπω όμως κατευθείαν στο ψητό, γιατί θέλω να ακούσουμε πολλά τραγούδια και ξεκινάω με μία από τις μουσες και δεύτερη σύζυγό του, την Μέρι Λίντα. Το περασμένος μου αγάπης, στίχους Ευτυχής Παπαγιανοπούλου, από την ταινία Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης του 1963, και το δεύτερο κομμάτι, Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, μαζί με το Χιώτη, από την ταινία Χαμένοι Άγγελοι του 1948.

πάρα πολλά τραγούδια φυσικά τα έχει πει η Μέρι Λίτα και θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, αλλά επειδή δεν μου αρέσει να ακούμε συνέχεια τον ίδιο ερμηνευτή ή την ίδια ερμηνεύτρια, αρκετά κομμάτια έχω χρησιμοποιήσει άλλες φωνές νεότερες. Δηλαδή θέλω να έχουμε έτσι μια ποικιλία και παλιές φωνές και καινούργιες φωνές. Όπως θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το πάραμε στο τηλέφωνο με την Ελένη Δήμου και αμέσως μετά το μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα με την Ιουλία Καραπατάκη.

0: Χιώτης λοιπόν γεννήθηκε 21 Μαρτίου του 1921 στη Θεσσαλονίκη και κατάλησε αναφορές στο ναύπλιο κατά τον Τάσο Σχορέλη, ο οποίος ήταν ρεμπετολόγος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με τον συγγραφέα και ποιητή τον Νίκο Ρούτσο, στο ναύπλιο. Ο πατέρας του Χιώτη λεγόταν Διαμαντής. Είχε, τον λέγανε Βαρύμαγκα, τώρα από ό,τι έχω διαβάσει, έτσι, δεν λέω ότι το ξέρω. Πειραιώτης και είχε καταγωγή από το Λεωνίδιο, από την Αρκαδία. Από μικρή ηλικία λοιπόν άρχισε να ασχολείται με τα λαϊκά όργανα και ξεκίνησε να μαθαίνει κοντά σε ένα θεσσαλονικό μουσικό διδάσκαλο, ο Χιώτης, ο Μανώλης, αρχικά κιθάρα, μετά μπουζούκι και στη συνέχεια ούτι. Έτσι λοιπόν από 15 ετών, όταν η οικογένειά του έφυγε από Θεσσαλονίκη και κατέβηκε η Πελοπόννησο στο Ναύπλιο, ο Χιώτης άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά ως μουσικός, ήταν στο αίμα του. Ήθελε να ασχοληθεί με την μουσική. Θα δούμε και άλλα στοιχεία αργότερα. Απλά να διευκρινίσω, σε όποια τραγούδια δεν λέω στιχουργός συνθέτη, εννοείται ότι είναι ο ίδιος. Γιατί έχει γράψει ατέλειωτα τραγούδια, τα περισσότερα ο ίδιος.
1: Energy, Energy, Energy, 94,2.
2: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
3: Ήρθε η ώρα για διακοπές. Μη λες όχι, τα ωφέλη των διακοπών είναι πολλά. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως και την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη. Άσε που κοιμάσαι καλύτερα στις διακοπές, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα είναι η όραση. Εννοείται πως επιλέγετε καλά προστατευτικά γυαλιά ηλίου για να εμποδίσετε τις υπεριώδεις ακτίνες. Και αν είστε της καθημερινής άθλησης, φροντίστε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο για το πρόσωπο, ούτως ώστε να αερίζετε κατάλληλα κατά την άσκηση. Όσο για την ευεξία που ψάχνει ο καθένας, απλώς αφαιθείτε στις καλοκαιρινές παρορμήσεις με την οικογένεια ή με την παρέα σας. Και αν δεν φύγεις από την πόλη, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι τουρίστα στην πόλη σου. Μπορείς να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες για δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο και να ανανεώσεις πλήρως τη διάθεσή σου. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.

0: αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδαμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.
8: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Κορυφώνεται το κύμα ζέστη. Στις επόμενες μέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr.

0: σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 30 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Πάτρα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Μανώλη Χιώτη με δύο τραγούδια του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Είχαμε συνεργασία εδώ του Χιώτη με τον Χρήστο Κολοκοτρώνη. Το πρώτο είναι «Σκότωσέ με» ή αλλιώς όσοι το γνωρίζετε «Το μαχαίρι» με τη Μάγια Μελάγια. Και αμέσως μετά ένα πασίγνωστο κομμάτι αγαπημένο, το «Απόψε φύλαμε». Έχω επιλέξει το Στέλιο Καζατζίδη με την Kitty Gray.

είπα από την αρχή, θα ακούσουμε αρκετά κομμάτια της Μέρις Λίντα και το τονίζω, διότι πάρα πολλές κυρίες μου έχετε ζητήσει περισσότερες αν θέλατε μόνο Λίντα, αλλά δεν είναι δυνατόν να παίζουμε μόνο Μέρι Λίντα. Έχω επιλέξει τα πιο γνωστά κομμάτια, όπως το Λαός και Κολονάκι από την ομώνυμη ταινία του 59 και το Πολλές Φορές, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάλι σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

0: Real FM.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Το 1935 περίπου ο Χιώτης πήγε στην Αθήνα προκειμένου να σπουδάσει βιολί και ήταν τότε που γνωρίστηκε με τον Στράτο τον Παγιουμτζή, ο οποίος και τον προσέλαβε να παίζει δίπλα του, μπουζούκι βέβαια, στο κέντρο δάσους, στο Βοτανικό. Το 1937 ο Μανώλης Χιώτης ακολούθησε το ρεμπέτικο μοτίβο. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μετά από αυτόν, συνέχισε να γράφει τραγούδια. Πλην όμως, βλέποντας ότι με το κλασικό μπουζούκι δεν μπορούσε να αποδώσει γρηγορότερες σε ρυθμό μουσικές εκτελέσεις, προχώρησε στη μεγάλη κοινοτομία, προσθέτοντας άλλη μια χορδή στο όργανο, δημιουργώντας έτσι το τετράχορδο μπουζούκι. Με αυτό λοιπόν το τετράχορδο πλέον μπουζούκι, άνοιξε ορίζοντας για ασύλληπτες σε ταχύτητα εκτελέσεις σε σχέση με το κλασικό μπουζούκι. Θα σας πω αργότερα γιατί πολλοί τον είχαν αμφισβητήσει, αλλά αυτός που έπλελε το καπέλο του ήταν ο Τσιτσάνης. Λοιπόν, ακολουθεί το Καφεδάκι, ένα όμορφο τραγούδι με την Στέλλα Χασκίλ και τον Τάκη Μπίνη. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Ορούτσος, ο οποίος στην αρχή σας είπα ότι πιστεύει ότι γεννήθηκε ο Χιώτης στον Άφλιο και όχι στη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως μετά ακολουθεί ένα τραγούδι με την Πόλη Πάνου με τον τίτλο «Μέσα στη νύχτα».

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και 8 από το Λαύριο. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Ταχεράνη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σε ισχύ τέθηκαν στο μεταξύ νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμπο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 3-1 σετ, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών ιτήθηκε από την Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Ουκρανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όσοι τώρα έρθατε στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97 και 8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, αφιέρωμα στο Μανώλη Χιώτη, τελειώνουμε στις 5. Τώρα έτσι θα ακούσουμε, έτσι ανεβαίνει η ομάδα που λέμε, ένα από τα αγαπημένα μου ζεϊμπέκικα. Το Εγώ το Πλουσιόπεδο, εδώ έχουμε συνεργασία του Χιώτη με τον Χρήστο Κολοκοτρώνη και έχω επιλέξει να το ακούσουμε από τον μεγάλο, τον Στράτο Διονυσίου.

Και τώρα έρθει η ώρα για το Πασαντέμπο που τον έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Γενικά είναι αγαπημένο κομμάτι. Πασαντέμπος, μια λέξη που προέρχεται από την ιταλική γλώσσα. Και όπως έχω διαβάσει, πιθανόν να έρθει στην Ελλάδα από τους Ισπανόφωνους Εβραίους που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη τον 16ο αιώνα. Πασαντέμπος, πάσο. Το πάσο σημαίνει περνάω. Τέμπο σημαίνει χρόνος. Γιατί καταναλώνεται για να περάσει η ώρα. Πουλιόταν λοιπόν από αυτούς τους λεγόμενους τραγαλατζίδες που στέκονταν σε πολυσύγναστους δρόμους και πλατείες και φώναζαν στους περαστικούς «Πασαντέμπος ζεστός εδώ της ώρας» και στα γήπεδα. Έτσι, όσοι πηγαίνετε στα γήπεδα, οι κολοκυθόσποροι που λέμε. Ήταν ένα έτσι και είναι ένα φθηνό σνακ και έχει συνδυαστεί κυρίως με τους εργάτες στα χαμηλά εισοδήματα. Γιατί συνήθιζαν να τρώνε σπόρους στο διάλειμμα της δουλειάς για να χορτάσουν. Επίσης ο Πασαντέμπος δημοφιλές σνακ στους καλοκαιρινούς περιπάτους και από τους τηλεθεατές στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης που παρακολουθούσαν κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση. Λοιπόν, το 1946 αυτός που έγραψε τους στίχους του τραγουδίου ο Πασαντέμπος ήταν ο Γιώργος ο Γιαννακόπουλος. Και ο Μανώλης Χιώτης σε ηλικία 25 ετών έκανε τη σύνθεση και αρχικά η πρώτη εκτέλεση ήταν από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Πρεπινιάδη. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν στο δίσκο του Χιώτη που ήταν ο πρώτος που κυκλοφόρησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς θα το ακούσουμε από το Στράτο του Μπαγιουμτζή.

Σειρά στην παρέα μας έχει ο πατέρας του Γιώργου του Νταλάρα, ο Λουκάς ο Νταράλας, με το φτωχό μπούζουκο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Απόστολο Νικολαίδη να μας τραγουδά το «Καλύτερα μια μαχαιριά» σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Ακολουθούν αγαπημένα κομμάτια. Το ξεκρέμασα απόψε. Θα τα ακούσουμε με το Στελάκι Πρεπινιάδη, τον συνοδεύει ο Χιώτης. Εδώ η στίχη είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, πάντα βέβαια σε σύνδεση του Μανώλη Χιώτη. Και αμέσως μετά ένα πολύ γνωστό κομμάτι, δημιούργημα του Χιώτη, το Τρελό Κορίτσι με τη Σωτηρία Μπελού.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις.
3: Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε.

0: Ζήστε.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές έντελμες σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς

0: σεισμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Σε ισχυτέθηκαν οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 36 στη Λάρισα και 30 στη Σαντορίνη.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή τώρα στη Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα είναι η δεύτερη σύζυγος. Η πρώτη ήταν η Ζωή Γρυπάρη, η Λίντα η δεύτερη και η τρίτη η Μπέπα Κυριακίδου. Θα ακούσουμε λοιπόν το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» από την ταινία Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης και μετά θα τα βρεις μαζί μου σκούρα. Τη συνοδεύει ο Χιώτης που έχει γράψει βέβαια τη μουσική. Η στίχη είναι του Κώστα Κοφινιώτη.

δεκαετία του 50, ο Χιώτης ήταν ο πρώτος που άρχισε να εφαρμόζει τη χρήση του ενισχυτή σε λαϊκό όργανο. Ήταν μια καινοτομία και αρχίζει η περίοδος του αρχοντορεμπέτικου, όπου πλέον το μπουζούκι γίνεται αποδεκτό και από τη λεγόμενη ψηλή κοινωνία, για χατήρι της οποίας άρχισε επιλέγοντας να γράφει τραγούδια με λατινοαμερικάνικο χαρακτήρα, κυρίως του μάμπο, ξέρετε. Αυτή η δεύτερη καινοτομία του το καθιέρωσε πλέον ως ηγέτη ιδιαίτερης μουσικής σχολής και τραγουδιού από το κοινό της εποχής του. Εκείνη ακριβώς την περίοδο ο αθηναϊκός τύπος τον αποκαλούσε οδηγό του μπουζουκιού στα σαλόνια. Γρηγόρης Μπιθικότσης, εσένα μόνο αγαπώ, και αμέσως μετά Μανώλης Αγγελόπουλος, κίνδυνος θάνατος, στίχους που έχει γράψει ο Νίκος ο Μουρκάκος. Τι σας λέει το όνομα? Συνάδελφος, δημοσιογράφος, παλιός πρόεδρος του Εθνικού και ο πατέρας του Λάζαρου που με απάτρεψε.

0: Δάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
3: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
2: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
3: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Δεύτερο τραγούδι σήμερα που θα ακούσουμε από το Στέλιο Καζατζίδη, την έδιωξα και όμως την αγαπώ, δώσε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, και αμέσως μετά έχω επιλέξει να ακούσουμε και Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έχει πει τον Καρσόνι. Εδώ είχαμε συνεργασία του Χιώτη με τον Γιώργο Οικονομίδη που έγραψε τους στίχους.

0: Energy 94,2. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
11: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
12: Ζήνω, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

τέταρτη εβδομάδα και βεβαίως η τελευταία, ή αν θέλετε το τέταρτο μέρος, και κλείνουμε το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι από το ελληνικό Top 40 με τα 200 τραγούδια που έχουν παίξει παραπάνω. Κώστας Ιτόπλος μαζί σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, είστε καλά, πώς θα πάτε με τη ζέστη? Έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Αναστασία με το σημάδι της για το ξεκίνημα του σημερινού διώρου. Έχουμε βέβαια και ένα διώρο που θα είμαστε μαζί αύριο και θα κλείσουμε το κύκλο του αφιερώματος. Η Αναστασία λοιπόν μας τραγούδισε σημάδι και ο Βασίλης Δήμας θα μας πει σκάρδα.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, αφιέρωμα καλοκαιρινό με 200 συνολικά κομμάτια, τα οποία κάποια από αυτά είναι και πιο παλιά βέβαια, αλλά τα περισσότερα φυσικά είναι οι γνωστές μεγάλες επιτυχίες. Εν τω μεταξύ, μόλις τώρα ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μας τραγούδισε Καμπάνες. Παιδιά, πρέπει να σας πω ένα περιστατικό καλοκαιρινό πριν από αρκετά χρόνια, όπου έχουμε νοικιάσει παραθαλάσσια, ένα ωραίο δωματιάκι κτλ. Πολύ όμορφο, φτηνό, και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι από την πίσω πλευρά έχει λοιπόν ένα εκκλησάκι, το οποίο κάποια στιγμή μες το καλοκαίρι γιόρταζε και βέβαια οι καμπάνες χτυπούσανε. Από το πρωί που εμείς βεβαίως μόλις είχαμε πέσει για ύπνο. Α, άλλο πράγμα γι' αυτό. Λοιπόν, μικρό ιστορικό από το παρελθόν. Αφήνουμε τις καμπάνες και πάμε σε Ποιος να σου το πει. Τόκελ Λίλα στο ελληνικό Top 40.

2. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26-4 κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.

0: μηχανές εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
10: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Καρατζής, μας τραγούδησε στο χειρότερο σημείο. Εγώ βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη φάση καλοκαίρι νομίζω είναι μάλλον η καλύτερη, γιατί παιδιά έχει αρχίσει και κόβει η ζέστη που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ή αν θέλετε, αν πάτε τέτοια εποχή κάπου διακοπές και αρχές Σεπτέμβρη και όλα ακόμα καλύτερα, νομίζω είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά. Αντώνης Καρατζής στο χειρότερο σημείο. Πάμε τώρα σε έναν ωραίο βοριά. Τι ωραίο που είναι, παιδιά, ο βοριάς τον αφησάει. Με στη ζέστη και τα λοιπά, έρχεται ο Απών.

Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης στο γλέντι. Και το καλοκαίρι πάντα έχει γλέντια, δεν το συζητάω, πότε θα έχει. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας με το ελληνικό Top 40 και το αφιέρωμα που κάνουμε με τα 200 που συλλέγουμε κάθε καλοκαίρι, δηλαδή μαζί με αυτά τα οποία δεν έχουν μπει στη 40, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Και αρκετά βέβαια είναι πιο παλιά, αλλά παίζουν πολύ στα ραδιόφωνα όλη τη χώρα. Κατά τα άλλα, τι ωραία, τι καλά να είσαι στην παραλία, κάνει το μπάνιο σου και να ακούσουμε και το Θάνο Πετρέλη που θα μα πει τι άλλο. Καλέ, βάλ το μαγιό σου και φύγαμε. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίμιο, πλησίον πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20% έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
11: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες, εδώ με το ελληνικό Top 40 της IFPI και βεβαίως το Media Inspector, και ακούτε πάντα το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κώστας Τιόπλος μαζί σας για άλλη μια ώρα, και μόλις τώρα ο Άκης Δίξιμος μας τραγούδησε «Πες το και έρχομαι». «Πες το και έρχομαι». Άμα σου κάνουν κανένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Ρε, εσύ δεν έρχεσαι το Σαββατοκύριακο να σε φιλοξενήσουμε εδώ, ξέρω εγώ, για κανένα. Να. Και κάνουμε κανένα μπάνιο, να βγούμε κανένα φαγητό. Ου, αμέσως, ερχόμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον Άκη Δίξιμο, και πάμε τώρα στην Ανδρομάχη. Καλέ, ποιος είναι αυτός?

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Ένας καλλιτέχνης, ο οποίος νομίζω ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια, παιδιά, είναι σαρωτικός. Έτσι δεν το συζητώ. Κώστας Τόπλος στην παρεούλα σας. Και στη συνέχεια, ένας τραγουδιστής, ο οποίος ήρθε, έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, όταν κυκλοφόρησε, εντάξει, για τους γνωστούς λόγους, αν το θυμόσαστε, ακόμα και τώρα, επειδή το πρόλαβα και είδα ότι οριακά μπήκε στην 200, πάμε να τα ακούσουμε δυνατά.

0: 2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους.

0: Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Νατάσα Θεοδωρίδου μας πηγαίνει βόλτα με το φορτηγό της καλοκαιριάτικα. Ευτυχώς έχει ερκοντήσιο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, τι, όχι μόνο φορτηγό και ιοταχή και τα λοιπά. Μη σου τύχει να είσαι, ξέρω εγώ, σε ταξίδι και τα λοιπά, να έχει τρελή ζέστη και να μην έχει ερκοντήσιο μέσα στα μάξι. Θα μου πεις, ανοίγεις τα παράθυρα. Εγώ το κάνω ούτως ή άλλως. Αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, είναι μερικές στιγμές που το ερκοντισιονάκι να είναι καλά, ο Άγιος Ερκοντίσιονας, ο οποίος το ανακάλυψε. Λοιπόν, αφήνουμε τη Νατάσα Θεοδωρίδου, αφήνουμε το φορτηγό, πάμε στον Νίκο Απέργη. Δεν αγαπάνε έτσι. Μου έχεις...

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

αυτός ήταν βεβαίως ο Διογέννης, μας τραγούδισε ο άλλος μου εαυτός. Τώρα ξέρετε τι λένε, ότι όλοι μας έχουμε έναν άλλο εαυτό, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πάντα πρέπει στον άνθρωπό σου να δείχνεις τον πραγματικό σου εαυτό, όποιος είναι. Και στη συνέχεια σας έχω μια ωραία συνεργασία, Μέλισσες με Τάμπτα. Όλα τέλειωσαν, τίποτα δεν έχει τελειώσει, παιδιά. Έχουμε ακόμα αύριο άλλες 2 ώρες για να τελειώσουμε το αφιέρωμά μας, τώρα που είναι η 4η εβδομάδα, που τρέχει βεβαίως με τα 200 εδώ από το Ελληνικό Top 40 και την IFPI. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Ιστόπουλο που ήσασταν εδώ στην παρέα μου αυτό το 2ωρο, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Να είστε καλά.

0: Ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδαμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
2: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Continuous hit music.

Να λοιπόν που είμαστε μαζί για την, αν θέλετε, για το τέταρτο μέρος, για την τέταρτη εβδομάδα από το αφιέρωμα που κάνουμε όπως σχεδόν κάθε χρόνο από το International Top 20 και το Media Inspector. Συγκεντρώνουμε τα 100 πιο κορυφαία που παίζουν και φυσικά ακούγονται από όλους μας στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Alex Warren, Ordinary, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο το κομμάτι. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Είμαστε λοιπόν στη φάση της τέταρτης εβδομάδας. Για να δούμε, θα δούμε. Έχουμε ακόμα να ακούσουμε επιτυχίες αρκετές, σαν την επόμενη από την Ariana Grande. Yes!

Taina εδώ στο International Top 20 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, όπως είπα και στο ξεκίνημα, για περίπου 2 ώρες και σήμερα, με την τέταρτη εβδομάδα που διανύουμε φυσικά με αυτό το, αν θέλετε, μίνι αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Teddy Swims, δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Bad Dreams, ο άνθρωπος που απέδειξε ότι μπορείς να κάνεις καριέρα μέσα από το YouTube. Η αλήθεια είναι αυτή. Ίσως είναι η μοναδική περίπτωση από έναν καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικού πλέον που κατάφερε να κάνει καριέρα μέσα από το YouTube.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γήινης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γήινης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει.

0: 41 0 47 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.
3: Ακούτε το Media Inspector Talk to My Team.

Οριακά και αυτό, το οποίο κάποια στιγμή βεβαίως ήταν big hit, δεν το συζητώ. Move από Adam Port, εδώ στο International Top 20. Και η αλήθεια είναι ότι, κάτι άσχετο τελείως, ο επόμενος καλλιτέχνης που τον ακούσαμε λίγο πριν βεβαίως και θα τον ξανακούσουμε με το νέο του κομμάτι, με το πιο πρόσφατο αν θέλετε, ο Alex Warren συγκεκριμένα με το Fever Dream, είναι μια περίπτωση που έχω την εντύπωση ότι και το χειμώνα το κομμάτι θα παραμείνει μέσα στην εικοσάδα, πρέπει να σας πω, όπως και δίποτε. Τώρα, Κώστας Ζητόπλος μαζί σας. Πολύ ζέστη, παιδιά, και σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευτυχώς το στούντιο εδώ πέρα δουλεύει μια χαρά το air condition, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι τέτοια θέματα. Και κακά τα ψέματα, καλοκαίρι, Ελλάδα χωρίς air condition, δύσκολα τα πράγματα.

Jamaican Bam Bam Bam, και αυτό παραμένει μέσα στην 20άδα και βεβαίως βρίσκεται και μέσα στην κατοστάδα, εννοείται. Χιουγκέλ και Σόλτο. Και από το ένα κομμάτι στο άλλο πάμε, πάμε στο Naked. Γιατί γελάω, γιατί Playman και Νταμιάνο εδώ διαβάζω το μεταξύ μία είδηση ότι σε πλέον περισσότερες των τεσσάρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα διατάγματα που αφορούν, μαντέψτε τι παιδιά, τις παραλίες που μπορεί κάποιος να πάει να κάνει γυμνός μπάνιο, δηλαδή αυτές οι οποίες ήταν να μπορούσε και πλέον δεν θα μπορεί πια. Και κάποια στιγμή αρχίζει, ας πούμε, αυτό και περνάει σαν ρεύμα και έχω την εντύπωση ότι αν θες να κάνεις, ας πούμε, γυμνισμό, νομίζω θα ζορίζεις αρκετά. Playman και Νταμιάνο, Naked στη συνέχεια και βέβαια την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, που αλλού, εδώ με την AFPI και το Media Inspector.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Καρπουζάκι σκέτο ή με φέτα? Αν και πολλοί από εμάς το προτιμούν σκέτο, αρκετοί προσθέτουν και φέτα για να δυναμώσουν τη γεύση του, ενώ μια καλή ιδέα είναι να συνδυάσετε καρπούζι με κυπριακό χαλούμι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Continuous hit music.

Και πάλι παρέα φίλες με το International Top 20 του Media Inspector, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα με θυμηθείτε, θα πάει σίγουρα στην κορυφή. Talk to You από Ανώτερ και Ultra. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για καλλιτέχνη, εντάξει, δύο καλλιτέχνες, πρόκειται για τον συγκεκριμένο τεμπασετό, μιλάμε για τον Ανώτερ τώρα. Πρόκειται για καλλιτέχνη ο οποίος είναι από τα πιο μεγάλα must, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά πως φαίνεται, στην διεθνή μουσική σκηνή. Τώρα στη συνέχεια κάτι που δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Ωραία συνεργασία Μαλού με Armin van Buuren, Everything I Wanted. Έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να κλείσουμε το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Αυτό το μικρό αφιέρωμα με τις 100 μεγαλύτερες επιτυχίες που παίζουν βεβαίως από την διεθνή μουσική σκηνή στα ραδιόφωνα της Ελλάδας.

Σε κάποια ραδιόφωνα στην Ευρώπη το κομμάτι κόπηκε λόγω λογοκρισίας. Where the hell is my husband? Αντί για το Where is my husband? Αλλά η Ρέγη δεν νομίζω ότι πτωείται. Το τραγούδι Big Hit παραμένει και τούτη εδώ την εβδομάδα μέσα στην 20άδα και μας αρέσει και πάρα πολύ. Where the hell is my husband? Αφήνουμε λιγάκι την Ρέγη, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε στη συνέχεια? Sophie and the Giants and Purple Disco Machine, Paradise. Παραμένει και αυτό, ήταν πολύ πολύ κοντά στην κατοστάδα, πρέπει να σας πω. Και υπάρχουν βέβαια και πολλά κομμάτια τα οποία είναι πιο παλιά, που παρόλα αυτά παίζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι και τόσο πολύ κοντά στην κατοστάδα, ή αν θέλετε την λίστα που συγκεντρώνουμε κάθε καλοκαιράκι και κάνουμε αυτό το, αν θέλετε, αφιέρωμα με τα 100 πιο hot, τουλάχιστον για τη χώρα μας, στα ραδιόφωνα της χώρας μας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Σκιάθο. Είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, συνδυάζοντας παραδοσιακό φαγητό με ξέφρενη διασκέδαση. Είναι καταπράσινο νησί με πλούσια βλάστηση και πολλούς γραφικούς οικισμούς. Διαθέτει πανέμορφες παραλίες και πολύ διάσημες στην Ευρώπη, όπως οι κουκουναριές, η μπανάνα, τα λαλάρια. Η Σκιάθος έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα με πολλά αξιοθέατα, διαθέτοντας βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Αν είσαι λάτρης της πεζοπορίας, θα περάσεις καταπληκτικά. Αφού το νησί έχει περιοχές που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Είναι το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Όσο για το φαγητό, πολλά ταβερνάκια, με ένα από τα πιο όμορφα σημεία να είναι το παλιό λιμάνι, από τις πιο ζωντανές γωνιές της πόλης, με πολλά εστιατόρια και καφέ, για να ξεκινήσεις την βραδιά σου ιδανικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
6: επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων
6: υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
6: ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να...
8: 410-32116.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη.

0: Και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
0: Ψισταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
0: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγματα.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακή δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ακούτε πάντα το International Top 20 και το αφιέρωμα το καλοκαιρινό που κάνουμε, που έχουμε συγκεντρώσει τα 100. Είναι η τέταρτη εβδομάδα που διανύουμε και η τελευταία. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά στο τέλος της λίστας. Μόλις τώρα ακούσαμε από Claude La Da Da Da. Στη συνέχεια, Rain Dance. Ένα τραγούδι το οποίο θα με θυμηθείτε. Θα τα ακούμε σίγουρα όλο το χειμώνα. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ κάποια remix τα οποία κυκλοφορούν, τα οποία παίζουν κυρίως βέβαια όχι τόσο στα ραδιόφωνα, λιγότερο θα έλεγα στα ραδιόφωνα, παίζουν περισσότερο βεβαίως, ξέρετε, στα διάφορα ωραία μαγαζιά. Death Ray Dance λοιπόν στη συνέχεια. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Εντάξει, τώρα για να λέμε και του τραβού το δίκιο. Καλοκαίρι χωρίς Μουντιάλ, τώρα καλοκαίρι του 2026, δεν γινόταν κιόλας. Και βέβαια η Σακύρα με το ανάλογο κομμάτι της Die Die και όχι Day Day, όπως μου θυμίζει κάτι άλλο το Day Day. Λοιπόν, η Σακύρα οριακά κατάφερε να μπει μέσα στην κατοστάδα, καθότι το κομμάτι, λόγω βέβαια του Μουντιάλ, κυκλοφόρησε κάπως, ξέρετε, οριακά χρονικά. Και μόλις τώρα είδα ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Ριστόπουλο που ήταν εδώ στην παρέα σας για 2 ώρες. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ακόμα ένα κομμάτι, Tate McRae, Greedy, Don't Be Greedy. Κανένας δεν θέλει να είναι άπλιστος, δεν πρέπει να είναι άπλιστος μάλλον. Κλείσαμε λοιπόν αυτές τις 4 εβδομάδες, συγκεντρώσαμε λοιπόν τα κομμάτια τα οποία ακούστηκαν περισσότερο και θα συνεχίσουν να ακούγονται βέβαια και μέσα στο χειμώνα, εννοείται. Την άλλη εβδομάδα έχουμε κανονικά τη ροή μας που λένε, που σημαίνει ότι θα ακούσουμε τα 20 κορυφαία της ερχόμενης εβδομάδας. Από τον Κώστα Στόπουλο, το Media Inspector και την IFPI, να είστε πάντα καλά, φιλιά πολλά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Τι είσαι εσύ, το όνομά σου πρώτα.
1: DJ Bill Cell. DJ Bill Cell.
0: Πώς?
1: DJ Bill Cell. DJ Bill Cell.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε.
1: DJ Bill Cell. In the mix. In the mix. In the mix.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
3: Τι είναι αυτά που ήθελες?
4: Ομάλα γανικά με deep άπαχο γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
3: Τι με προβατή είναι εμένα, τα θάλασσα.
2: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά sticks λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410-27137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου.
11: 37.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.

0: στήριξης αγροτών με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
2: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
7: Οι καλύτεροι DJs
8: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
7: Οι DJs του Energy 94,2
8: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
7: Δυναμώστε!
8: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
9: Turn on. Tune in. It's club time.
10: It's club time. Club time.
9: On Energy.
8: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
7: Συντονιστείτε.
11: Wait a minute. Wait a minute.
12: Hear this.
13: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
14: Disc jockey.
15: Disc

Σάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Επίθεση.

0: χρόνος δεν είναι για... Energy,
1: Energy, Energy, 94,2.
2: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Μας αρέσει το YouTube γιατί μπορούμε να ακούμε και να βλέπουμε τα αγαπημένα μας βίντεο clips. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι την καλύτερη μουσική την ακούμε εδώ, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Στο YouTube λοιπόν υπάρχουν κάποια κολπάκια για να αναζητήσεις αυτό που θέλεις πιο έξυπνα. Εάν πατήσεις τα φίλτρα, θα σου εμφανιστούν διάφορες επιλογές με τις οποίες μπορείς να ψάξεις το αγαπημένο σου βίντεο ανάλογα με το ποια ώρα έχει ανέβει, με το πόση διάρκεια έχει, αλλά και με το πόσες προβολές διαθέτει. Για παράδειγμα, εάν θέλεις να ψάξεις για κάτι που έχει ανέβει την τελευταία ώρα, δηλαδή το πιο πρόσφατο, επιλέγεις τα φίλτρα την επιλογή «Τελευταία ώρα» και θα σου εμφανίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σου με βίντεο που έχουν ανέβει τα τελευταία 60 λεπτά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων. 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν.

0: Δυναμώστε. Δυναμώστε. Turn on. Tune in. It's club time.
1: It's club time. Club time.
0: On energy.
2: 3, 2, 1, 0. Ignition.
1: Energy mix.
3: Energy mix.
1: Sakis Bouzounis. Energy mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

τη χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα

0: DJs στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
0: Energy 94,2. 94,2.
2: Οι DJs του Energy 94,2
0: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Hear this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey.

Ζωής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Πλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
5: Οι καλύτεροι DJs
10: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
9: Τα 4,2.
5: Οι καλύτεροι DJs.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Καρπουζάκι σκέτο ή με φέτα? Αν και πολλοί από εμάς το προτιμούν σκέτο, αρκετοί προσθέτουν και φέτα για να δυναμώσουν τη γεύση του, ενώ μια καλή ιδέα είναι να συνδυάσετε καρπούζι με κυπριακό χαλούμι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Η ώρα είναι 9. Δυναμή.

0: οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μη σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
3: Summer Mix! Valentino!

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί, είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα και για να μειώσουμε το άγχος που υπάρχει στη ζωή μας, αρκεί να γίνουμε περισσότερο ανέμελοι. Για να μειώσεις τα επίπεδα άγχους, προτείνεται να καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου ένα μικρό κήπο. Φύτεψε λουλούδια και αν μπορείς βάλε και τα εύκολα μυρωδικά. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊδανό που χρειάζονται και στη μαγειρική. Η ενασχόληση με τις γλάστρες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και γενικότερα η κυπουρική βοηθά πλήρως στην ανακούφιση του σωματικού και ψυχικού στρες και φυσικά δημιουργεί το κατάλληλο feng shui στο χώρο σου προσελκύοντας την υγεία και την ευημερία. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Susan Schulzehoff σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Εστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Το πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop music.
1: Valentino.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Οι καλύτεροι DJs.
9: Στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
10: Όλα στα πόδια σου. Δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
9: Energy 94,2. 94,2.
8: Οι DJs του Energy 94,2
9: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
8: Δυναμώστε!
9: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάω Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Σαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις, κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Με 12:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα.
0: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.
2: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για

0: 2. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Turn on. Tune in. Club time.
3: It's club time. Club time.
2: On energy.
4: Energy Mix.
5: Energy Mix.
4: Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
6: Συντονιστείτε.
7: Wait a minute. Wait a minute.
8: Hear this.
9: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
10: Disc jockey. Disc jockey. Jockey. Jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Επίθεση.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Non-stop music.
3: Non-stop music.
4: Turn on. Tune in.
5: Tune in.
4: It's club time.
5: It's club time. Club time.
4: On Energy.
6: 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Energy mix.
7: Energy mix.
0: Sakis Bouzdounis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: καλώδια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: minute.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.

Ζακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

ο Πάνος Πλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσμπούνι στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

Κυριακής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
1: Turn on. Tune in. It's club time.
2: It's club time. Club time.
1: On Energy.
3: 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzdounis. Energy mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο.